Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εσμίκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους, παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά, όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και είπε θέλαν και κουμπάρα, μπήκαν και τέτοιες μέσα.
3: Όλες μαζί.
2: Ναι, έγινε σεξ πάρτι, μας περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσανε.
4: Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή.
2: Να το πω όπως δεν γίνεται.
4: Όχι, ωραία εκπομπή. Κλείς την αυτή, δηλαδή κλείς το τόνο αυτό.
2: Ναι, κορίτσια, θα πάω το τραγούδι για μέσα επιστρέφοντας.
4: Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
2: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
4: Α, ναι. Ωραία εκπομπή, μπράβο.
2: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Το προφιτερόλ. Έτσι τις κάνανε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Α, ναι.
1: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγε εντάξει, τώρα κορίτσια φορίζετε τα κούνια και φύγετε.
2: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
2: την μπλούζα.
1: Γιατί ρε, κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
3: Αδικία.
1: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πώς χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
1: παρακαλώ.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα που μας ακούει και δεν ξέρει ότι πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω εσύ αυτό και στον άντρα δεν πάει.
3: Πόσο τις αγαπάς, Μιχάλη μου.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
4: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
3: Ο Νίκος είμαι.
4: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
4: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
3: Το ευρώ.
4: Α, μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
3: Ιόνιο.
4: Ωραία. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι δεν φτάνεις ποτέ.
2: Παρακαλώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα
3: σας.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
4: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
3: Πελαργός.
2: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
4: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρη.
4: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
2: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
4: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνονται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει.
2: Ντροπή.
4: Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Με τον Μιχάλη.
1: Πιστεύω πως στην άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Η Λαρία. Υπάρχει όνομα, η Λαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Η Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν, ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμείς του το δώσεις στην κόρη σου, να ξέρεις ότι η κόρη σου θα τη θυμούνται μόνο όταν κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου.
2: Κελσίου.
1: Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
3: Θέα.
1: Προτιμότερο να την πεις Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πεις Θέα. Για αλλιώς μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυριλία τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πεις Κυριλία. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή.
2: Πλωτή.
1: Υπάρχει όνομα, Πλωτή. Ναι. Αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
2: Πού?
1: Στα ξενοδοχεία τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Α.
1: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Κρυώνεις.
2: Ναι.
1: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς να ζεσταθείς. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο λέει του πελάτη,
2: ναι,
1: πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με κουκουλιάρικες, λέει, μάλινες στολές και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό
2: και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
1: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
2: Yeah.
1: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε κουκουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
2: Και γιατί δεν βάζω το ερκοντήσιο στο ζεστό?
1: Όχι,
2: να μην
1: έρθει,
2: να μην μπει κανένας καραγκιόζης μέσα στο
1: δωμάτιο. Για να έχεις και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σε αρέσει.
3: Περίμενε, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθείς.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις
1: ούτε
3: δεν
1: θέλω.
2: Και που ξέρω, γαμά την ξεσκεπάσω, τι θα είναι.
1: Ό,τι φαίνεται το πρόσωπο.
2: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Α. Happy birthday. Εσύ γενέθλια, σωστά?
1: Σωστά, δεν το πιστεύω.
2: Δεν μου λες κάτι. Ωραία, να σου πάρουμε ό,τι θέλεις για τα γενέθλια, κούκλα μου, και εγώ και ο Νίκος. Αλλά ζητάς, ναι, ζητάς κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Τι, από κάτω από το κρεβάτι?
1: Ναι.
2: Γιατί θα κρύβεις γκόμενους, δεν το κατάλαβα.
1: Και όμως να κρύψει ο Νίκος καμιά γκόμενα, τι να κάνει, να μην το σκεφτώ κι αυτό.
2: Αν είσαι θετική, σωστά θα στο αγοράσω. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα,
1: καλά.
2: Τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια?
1: Δεν θα κάνω κάτι.
2: Άκου, έχω ιδέα. Έχω ιδέα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Πάλι μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείτε μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ. Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Το διόλου ευκαταφρόντο ποσό, 1750 ευρώ, πάντη μπάρετρε.
6: Είναι πολύ ωραία.
5: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει 4 χρώματα. Θέλεις μαύρο, θέλεις λευκό, θέλεις κίτρινο, θέλεις μπλε.
7: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
6: Το κίτρινο, ναι.
5: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της σημερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σχολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι στοχάντζες από κάτω.
6: Ναι.
5: Απάνω να πάρει.
7: Συγγνώμη, Βγάλη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική, τόσο ευρώ.
5: Πρόσεξε, δεν θα κάνεις πολλαπλές χρήσεις.
7: Γιατί?
5: Θα την πετάξεις και την τσάντα.
7: Α, τόσο πλούσιος!
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ο βασιλιάς Κάρλος, η άβολη στιγμή που δείχνει on camera να αγνοεί την Καμίλα.
3: Πόπο μου ήρθανε κάτι να πάνε, δεν θέλω.
2: Θα στεναχωρηθεί, έγινε σαν το κύριο.
3: Θα σου πω γιατί μπορεί να ήταν ενευριασμένος ο Κάρλος.
2: Γιατί?
3: Αυτό το πρωί.
2: Ναι, τι κάνει.
3: Τώρα αυτά τα πράσινα τα...
4: Σπαράγγια.
3: Σπαράγγια.
5: Σπαράγγια, βέβαια.
3: Με αυγό ποσέ από πάνω.
5: Ναι, ναι, ναι. Και τι?
3: Εάν δεν του είχε κάτσει καλά το αυγό το όπως δεν το είχα, είμαι μέσα στα νεύρα.
2: Γιατί η Καμίλα φταίει?
5: Ναι.
3: Μετά δεν θέλει να βλέπει κανέναν.
2: Αχ, ούτε την Καμίλα.
3: Τίποτα.
5: Μάτιασε ναι, το αλλά... ποσέ η Καμίλα.
3: Εντάξει.
2: Ναι, γι' αυτήν γίναν όλα, δεν ξέρεις.
3: Είναι δύσκολο το πρωινό αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή πρέπει κάποιος να το. Και βάζουμε και τυρί το κίτρινο.
2: Το κίτρινο.
5: Εμεντάλ.
2: Ενταμ.
3: Ποιο. Τέλεια.
5: Τι, τι. Ποιο κίτρινο.
3: Έχει την πρωτεΐνη, μωρέ.
5: Όλα.
2: Πρωτεΐνη, όλα.
3: Α, καλά.
2: Μήπως είναι κασέρι, μήπως βάζει κασέρι.
3: Ποτέ. Παρμεζάνα, ρε.
2: Α, παρμεζάνα.
3: Είναι δυνατόν, Τέμπη.
5: Βέβαια, παρμεζάνα.
3: Δεν την τρως την παρμεζάνα, εσύ.
2: Όχι.
3: Γιατί είσαι φτωχάτζα.
2: Εγώ τρώω κασέρι.
3: Το ξέρω. Φτωχολογιά, ρε.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της? Του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα.
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
0: Γεια. Να τη πείτε χρόνια πολλά. Τι γιορτάζεις σήμερα ή έχεις γενέθλια?
2: Έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Wow. Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά, καλά.
0: 95,2 άθεις DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
4: Ναι, ναι.
0: Ναι, κι εγώ. Ακού. Κι εγώ οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
4: Τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι Ταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
4: Καλά ρε, πόβο το τρελό.
0: Πού είσαι?
4: Πού είμαι, πάω Αθήνα. Α, Σπάρτη, βασικά μέσα Αθήνα.
0: Πού πας?
4: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
0: Σπάρτη. Σπάρτη. Πώς πας, στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
4: Όχι, πολλά ρε, είμαι για δρομολόγιο.
0: Ωραία. Έλα, για να ακούσω Κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κορυφώνεται ο καύσωνας, συναγερμός για φωτιές. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από Πέμπτη. Βροχές και καταιγίδες πιθανώς και στην Αττική προβλέπουν οι μετεωρολόγοι την Παρασκευή. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες και συνιστά περιορισμό μετακινήσεων. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή καύσωνα των Δύναμων Δημοτικών Ιατρίων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως ακινητοποίησε ελληνικό τάνκερ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση η κυβέρνηση. Viral έγινε το βίντεο της Πενέλοπε Κρούζ. Η Ισπανίδα Στάρ πανηγύρισε έξαλα τη νίκη της εθνικής της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 19 του Λαμίν Γιαμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 39 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω καμιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα, για μένα. Για μένα.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
4: Ωραίο,
3: okay.
4: Ωραίο,
3: okay. Okay. Okay.
2: Okay.
3: Okay. Σκέτο,
2: διπλό.
3: Α, και σκέτο?
2: Ναι.
3: Παραγωγή μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Παρηγοριά
3: το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη, Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
5: Α, κρίμα.
6: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
6: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
6: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
6: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
6: 2.
3: Όχι, γεια.
4: Γεια,
3: γεια. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
7: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
7: Δεν έχει χέρια.
4: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα αφισώντας αέρα στη βαλβίδα επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε κορίτσι μου ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα και το να χτυπήσει, θα κάνει κάτι τίποτα. Ίδια του να σα πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω. Καιρό να φυσήξω. Άστα διέλο.
3: Έχει δίκιο, οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
3: Αυτές.
1: Εντάξει.
3: Καταρχήν, τι είμαι το μικρό αυτό. Τι είμαι το μικρό. Τίματο.
1: Έτσι. Για πάμε.
2: Έτσι.
3: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Δεν είναι.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι στον κόσμο.
1: Δώσε το τηλέφωνο του Έρουιν.
2: Ναι. Έλα, σε παρακαλώ.
3: Έχω να σου πω ότι είναι το 68% των ανδρών. Να προσέχετε τις απάτες μεγένθησης.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, έχουμε δοκιμάσει διάφορα.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
2: Δοκιμάσεις διάφορα και δεν πετυχαίνουν. Μεγάλη μου είναι απάτη.
1: Α, ναι, την απάτη που σου προτείνουν αν θες να μεγαλώσει αυτό. Ναι, δεν το κατάλαβα.
2: Δεν υπάρχει ευκαιρία.
3: Ναι, ναι.
2: Κόβεται
1: στα τρία. Διότι και αυτά τρία είναι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα τέτοια ώρα?
1: Στη δουλειά.
0: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Ωραία εκπομπή.
3: Εντάξει, άμα.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Καλά, τι και τι μιλάει.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι,
3: καλά.
2: Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, άντε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, τι τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά το να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Α, ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς θα ντυθούν. Δηλαδή, okay, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη, δεν θέλω να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε.
3: Εκεί.
1: Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί δεν ξέρεις, μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική.
3: Ρε παιδιά,
1: και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Τους βγάζετε παρατσούκλια, όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Μόλις ακούνε, αχού τα μωρά μου, ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση, Ανατολή και Δύση.
3: Έλεος.
1: Ή ξέρω εγώ, πω από κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 άνθρωποι DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η αγγελική αδερφή σου.
2: Α, τέλειο, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βέβαια και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μείνω.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί, πάνω.
1: Λε, αχού, δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Όχι. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει στάδια, ναι.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν 10 μιλοπάρδαλοι.
4: Δηλαδή.
2: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
4: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
4: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
4: Κόλαση.
2: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει.
4: Όχι.
2: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μου τα αρέσει άμα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 6 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν το λύκο.
4: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα αλλά τρώει τη γιαγιά.
4: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλος να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
2: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λύσα τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
4: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
3: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ. Δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά...

0: Έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. You
4: know what you do. Just 95,2 Athens DJ.
5: 89,6 Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα.

0: X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
2: Facts.
3: Για μένα.
2: Για να δούμε.
3: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
1: Είναι party animal.
2: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκεις, ένα κλαμπ.
3: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
1: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
2: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
1: Αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
1: Teddy bear.
2: Πάντα.
1: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
2: Α, βέβαια.
3: Όντως.
2: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
1: Τις γυμνάς.
3: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
2: Ναι, ναι, ειδικά όταν φοράει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνεις
3: πώς. Όχι, θα ψιλοτάκουνα.
1: Ασχέτως αν δεν το δείχνουν, τους αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Όχι, όχι, όχι. Ωλα, παπά. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. We're going up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: 10 λεπτά μπανιστηριού.
2: Πώς?
1: Μπανιστηριού.
2: Μπανιστηριού.
1: Ναι.
3: Να μπανιστηρίσουμε.
1: Ναι. Το γυναικείο στήθος. Κάνει λέει καλό στην καρδιά των ανδρών.
2: Α, να κοιτάμε. 10 λεπτά, βαριέμαι.
1: Γιατί είναι 10 λεπτά, Μιχάλη.
2: Δεν μπορώ να κοιτάω το καθένα 5 λεπτά, 5 και 5 λεπτά.
1: Ναι, Μιχάλη, μάτσε ακριβώς.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ισοδυναμεί λέει με 30 λεπτά αεροβικής. Τι Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο.
3: Το αεροβική Μιχάλη.
2: Είναι πιο εύκολο. Εκτός αν πιάσω και το ζωγραφίζω κιόλας.
1: Φανταστικό!
3: Είναι καλός βέβαια. Πικάσο.
1: Είσαι Πικάσο.
3: Γνωστός γι' αυτό.
1: Κάνεις κύκλους, πώς το κάνεις.
4: Ματάκια.
3: Ματάκια και ό,τι άλλο θες.
2: Είναι αστείο αυτό.
3: Είναι αστείο αυτό που λες εσύ.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
3: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κορυφώνεται ο καύσωνας, συναγερμός για φωτιές. Τόση της θερμοκρασίας αναμένεται από Πέμπτη. Βροχές και καταιγίδες πιθανώς και στην Αττική προβλέπουν οι μετεωρολόγοι την Παρασκευή. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες και συνιστά περιορισμό μετακινήσεως. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή καύσωνα των πολυδ δύναμων δημοτικών ιατρίων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε πως ακινητοποίησε ελληνικό τάνκερ. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση η κυβέρνηση. Viral έγινε το βίντεο της Πενέλοπε Κρούζ. Η Ισπανίδα πανηγύρισε έξαλα την νίκη της εθνικής της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 19 του Λαμίν Γιαμάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 39 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος.
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει κι άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, έχει υπόψη. Συζητάγαμε. Τώρα λέγαμε καλημέρα.
1: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστο να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσα με το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, τζάλιν, καλημέρα, bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για να την υπογλωτσία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο του άντρα σου, της σχέσης σου, του κομμενού σου, πες το όπως θέλεις. Κάθεσαι στη θέση του συνοδηγού όπως πάντα και βλέπεις ότι η θέση είναι πειραγμένη. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω. Ποια είναι πραγματικά η πρώτη σου σκέψη, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Ειδικά αν είναι και κατεβασμένο το σκίαστρο με το καθρεφτάκι δίπλα. Καλημέρα Μιχάλη, θα του βγάλω τα μάτια, λέει η Νατάσα. Ρε εσύ παιδιά, χτύπησα φλέβα με την έρωτη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους. Απλά θα ξανά την πόρτα του συνοδηγού, θα έβγαινα και θα του έλεγα να έρθει να φτιάξει το κάθισμα. Και κατέβα από τα μάξια, έχουμε να κάνουμε καμιά κουβέντα ήρεμα. Λέει Βίρνα. Εντάξει Βίρνα. Τι εννοείς, ποια είναι η αντίδραση, η γνωστή αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Λέει η Νικολέτα. Κάλλες απαντήσεις, έχουμε φωνητική.
3: Είναι η Μαρία εδώ.
1: Μάλιστα.
4: Απομονωμένο location και φτιάρι, Μιχάλη.
3: Μην χειρότερα.
1: Θα τον φτάσει. Σκέφτομαι πώς θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
3: Λέει η Χριστίνα. Ρε κορίτσια.
1: Καλά κάνουνε. Όπα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
3: Ντροπιαστικά.
2: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
3: Είσαι άντρας καταρχήν.
2: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεκυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
4: Φουλ.
2: Φουλ. Ντροπή.
4: Γιατί?
2: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
4: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
3: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
4: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
3: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
2: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
4: Όχι.
3: Τραγουδάει λιόλιο.
2: Α, λιόλιο τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
4: Γίνεται και αυτό.
2: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό.
4: Δεν μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
2: Τίποτα συγκλονιστικό.
4: Για λέγε.
2: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
4: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Θέλω ησυχία.
3: Όπου θες.
4: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, βάλε. Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλμα, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5 ώρα και 5:30, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα 2 παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9:15 σίγουρα.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά σας, που υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Οπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Οπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Οπα,
3: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, ακούς εσύ. Πέρα το κύριε. Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα γκολ πόστ υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στον δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά φυσικά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τιραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθενστιτζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Ήταν στο φυλάκιο.
3: Άντε καλέ.
1: Κάπου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Πόπι μου.
1: Καλημέρα.
3: Το δίστρε και κομμωτρίε θα έρθουν να σου πει.
1: Καλά.
3: Να τα παίξουν.
2: Καλέ.
1: Καλέ, Μιχάλη. Καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά. Θέλω, λέει, να της πείτε ότι την αγαπάω πολύ και είναι η γυναίκα της ζωής μου. Χρόνια πολλά και από την κόρη μας, την Κάτια, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
4: Τι έγινε, ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
5: Ο Αντώνης.
2: Αντώνη, εγώ άκουσα, έχεις ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
5: Είμαι ζωηρός.
4: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
2: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Όπα!
2: Έλα!
5: Το Παρίσι.
2: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
5: Από το καλαμπόκι.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Όπα!
5: Πέντε.
2: Γεια σου.
6: Αχ, μωρέ.
2: Next line, please.
4: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
7: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
7: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
10: Αλλού.
11: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ? Τι εννοούν? Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη ούτε τα αυτά. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν. Μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλι αγάλι που λένε. Προκαταρκτικά φίλε μου. Ετοίμασε το έδαφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Και άμα δεν έχει μυαλό παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Okay. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα.

0: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει. Και αν υλοποιείτε, κάντε το. Το θέλει πολύ.
1: Ναι.
0: Άντε και καλά.
1: Αυτά.
2: Ωραία, ωραία εκπομπή.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες, ναι, κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης.
2: Ναι.
1: Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
2: Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι. Μάντρε μία.
3: Μάντρε μία.
1: Ναι.
3: Βέβαια.
2: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Και δεν το καταλάβαμε. Επειδή ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέγει πάνω πιο κάτω.
1: Στη Γαλλία.
2: Τι λένε.
1: Ο Μοντιέ.
2: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
1: Ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
2: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου, ζου, ζου. Τρεις φορές το ζου.
2: Ζου, ζου, ζου. Ζου, ζου, ζου. Μάλιστα.
1: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
2: Ατερμίνα.
1: Ναι.
2: Ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
2: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
3: Δεν είναι
2: κάτι άλλο.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
2: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
3: Τι λένε.
2: Ε, ποιος το διάλογο, τι κάνει. Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
4: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
5: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
5: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
6: Την παραλία.
1: Ναι.
4: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ. Ναι. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο,
2: ναι,
1: μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερο.
1: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό, δηλαδή σε, ναι, πατάτες, σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστική χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
0: 89,6 Radio DJ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
1: Πόσες είναι οι εποχές?
10: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
1: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
10: Στην αστυνομία είμαι.
3: Παναγία. Αθώοι.
1: Αθώος. Αθώος.
3: Αθώοι.
1: Σε παρακαλώ, αθώος.
3: Τίποτα δεν έχουμε κάνει.
1: Και δεν έχω πιει. Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: 95,2 Athens DJ.
11: Ακούστε μας εδώ,
2: στο ραδιόφωνο σας,
11: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή.
2: Το Radio Play.
12: Radio Play.
11: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο καύσωνας στο φόρτε του σήμερα, ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Έως τις 7.30 το απόγευμα θα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. 4 νέες παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια φέρνει σήμερα προς ψήφιση κυβέρνηση. Θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση χρήσης για τους κάτω των 17 ετών. Κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η ΑΔΕ μεταξύ των συλληφθέντων και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα. Ποιος θα το πίστευε, 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το θεότρελο τραγούδι Gangnam Style του κορεάτη καλλιτέχνη Psy ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
13: Ηλιοφάνεια με ως 39 βαθμούς. Έφρεσε ο καιρός αύριο με ως 41 βαθμούς στα θερμόμετρα.
2: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
13: Υποδοχή πρωταθλητών επιφύλασαν οι κάτοικοι του Buenos Aires στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν το γύρο του θριάμβου την ώρα που ο κόσμος τους αποθέωνε. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
2: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hey, I'm Tiesto.
17: Hey, I'm Ed Sheeran.
18: This is Dua Lipa.
19: Yo, it's Billie Eilish.
20: Hey, we are Imagine Dragons.
21: I'm Calvin.
22: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 Athens DJ.
23: Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο είναι ο 3ης 21 Ιουλίου και να τόσο καύσωνας που λέγαμε πότε θα έρθει, τον περιμέναμε. Δεν ανυπομονούσαμε κιόλας, η αλήθεια είναι. Σήμερα και αύριο λέει πιο καυτές μέρες αυτής της εβδομάδας. Την 5η θερμοκρασία θα πέσει στους 33-34 περίπου. Σήμερα όμως έχουμε 40, παιδιά, και άνω. Οπότε προσοχή, δεν κάνουμε πολλές μετακινήσεις και δεν παραγγέλνουμε delivery τα μεσημέρια. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε και στους ανθρώπους. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, έκλεισε τα 26. Παίκτης της Νορβηγίας φυσικά που έγραψε ιστορία στο Μοντιάλ, όλοι γι' αυτόν μιλούσαν. Έφυγε και διακοπές κατευθείαν στη Σικελία για να το γιορτάσει. Ο ηθοποιός Τζος Χάρτνετ έχει γενέθλια επίσης και η Τζούνο Τέμπλ από τη σειρά Τεντ Λάσο κλείνει τα 37, μια και είπαμε για ποδοσφαιρικά. Στους δρόμους της Αθήνας, όχι σπουδαία κίνηση, στη γέφυρα μεταμόρφωση ένα κολληματάκι, στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Άνω Πατήσια, στην Αττική Οδό στη Δουκίση Πλακεντές και καθυστερήσει λίγο και γύρω από το κέντρο. Κατά τα άλλα, καλά, κατά τα άλλα, έχουμε ψιλοαδειάσει εδώ στην πόλη. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Τώρα μόνο επιτυχίες έρχονται. Good Joss Project, Mickey's Mind, πρώτα Hugel και Topic.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

ότι τι, ας πούμε, θέλει να κοιμηθεί ο κάτω, turn the lights off, λέει, cause it's getting late. Εντάξει, και τι έγινε. Άσε και ένα φωτάκι εκεί. Μπορεί να φοβάται το σκοτάδι το κορίτσι. Λοιπόν, είστε στον 95,2 Athens DJ, είναι πρωινό Τρίτης και είμαι σίγουρη ότι σήμερα θέλετε κάτι πάρα πολύ δροσιστικό. Και επειδή δεν είμαστε τυχεροί όλοι να μπορούμε να κάνουμε βόλτα στην παραλία και βουτιές, περάστε μια βόλτα από τα Starbucks για μια δροσερή γουλιά. Για τους λάτρες της μπανάνας είναι και πολύ trend αυτό φέτος. Τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Δοκίμασε το Iced Caramelized Banana Oat Shake and Espresso, το Iced Caramelized Banana Matcha Latte ή το απολαυστικό Ice Caramelized Banana Velvet Latte. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις μπουμπού χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι λέει τσόντα. Και πιστεύω λέει να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700 ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive.

0: Δεξιός.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων.
4: 9,6 Radio DJ.
5: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
13: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
14: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
13: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
14: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
13: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
14: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
15: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
16: Ένας προορισμός δροσερός.

κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Εντάξει, μην κουνηθείτε και πολύ σήμερα. Κρατήστε δυνάμεις, μείνετε μέσα στο air condition. Είπαμε, θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα και αύριο. Και αφρικανική σκόνη διαβάζω. Αλλά γενικά, Move Your Body. Δεν είναι καλό να καθόμαστε στον καναπέ. Και γενικά, Life is Simple, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Μια χωριάτικη, μια πατάτες και θαλασσίτσα και ένα υπέροχο νησί. Όπως η Μύκονος για παράδειγμα. Ο Λουίς Φόνσι, ο διάσημος Λατίνος τραγουδιστής, επέλεξε και φέτος τη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών με την Ισπανίδα σύζυγό του. Ο ίδιος είναι από το Περτορίκο. Και είναι φυσικά ο τραγουδιστής του Ντεσπασίτο που έχει φτάσει στα 9 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ταξίδευσε λοιπόν εκεί. Για δεύτερη φορά έρχεται, έχει ξανάρθει στη Μύκονο. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ με τον Justin Bieber. Ντεσπασίτο, άκρος καλοκαιρινό.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey guys, I'm Luis Fonsi.
3: What's up guys, I'm Justin Bieber.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να φωστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καίγεται η χώρα από πνικτική ατμόσφαιρα λόγω και της αφρικανικής σκόνης. Ανοιχτές έως τις 9 το βράδυ, λες και σφιλίας του Δήμου Αθηναίων. Νέο σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προωθούν διαμεσολαβητές. Δε βάζει μυαλό ο Μικ Τζάγκερ. Ίσως να απέκτησα λίγη σοφία με τα χρόνια, αλλά την έχω ήδη ξεχάσει, δήλωσε με χιούμορ ο κορυφαίος ροκστάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αύριο Τετάρτη με ως 41 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Υποδοχή πρωταθλητών επιφύλασαν οι κάτοικοι του Buenos Aires στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και έκαναν το γύρο του θριάμβου την ώρα που ο κόσμος τους αποθέωνε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Όλοι είναι εδώ και μόνο επιτυχίες φυσικά ακούτε στον 95,2 Athens DJ καθημερινά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνησε πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα. Πολύ ωραία, όχι από άποψη θερμοκρασίας, πολύ ωραία από άποψη ενέργειας, παιδί μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, λέει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, κάπου δροσερά και να μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι εκείνη την ώρα, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και θα συμβαίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου. Πάμε και επιτυχίες αμέσως τώρα. Ανίτα, David Guetta, The Second Voice, υποδεχόμαστε για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο 95,2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν, Καριάτιδα, 24 Ιουλίου Ιωάννινα, Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
1: Γιώργο, Γιώργο ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο, πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις.
3: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
12: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
13: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
13: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Nueva York, Bad Bunny, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν μπορείς να μην το φωνάξεις. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Τα λέμε αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 10 το πρωί. Καλό κουράγιο με τη ζέστη. Μένετε εδώ, σας έχουμε δροσερές επιτυχίες. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Άρτζη και Όμνια τώρα με το Άρια. Πολλά πολλά φιλιά, thank you και σήμερα για την παρέα και τα μηνύματα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία, ταινία του Λάνθη μου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.
0: 89,6 Radio DJ.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal Training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Β' στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, βρεκοχώρη.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
15: Γιώργο, πού είσαι?
16: Έρχομαι!
15: Μα γιατί αργείς?
16: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
15: Ποια απ' όλα?
16: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
15: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
17: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
18: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
17: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
18: ξεκινά από εδώ.
17: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
19: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
20: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
19: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
20: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
19: Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
20: λες να του το κάνω δώρο.
19: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
20: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26513 1927. Ίασης σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Number one hit music station.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία top αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Γρεκοχώρη.
8: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: χειρότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου του 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
2: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elasticapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
6: DJ. Τι άλλο.
7: I'm Anima.
8: I'm Ellie Goulding.
9: I feel hypnotized. Circles in 89.6 with your DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Πάρη και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Μαντόνα. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εσμίκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
6: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο. Ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως

Διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα. All the number one songs. I love them. 89,6 Radio.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Μένω σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από RG με Paul Oakenfold, Zerb με Suali και Manuel Turizo. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Martin Garrix στο Bizarre.
2: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Love.

Όλος αυτός ο τόρος που έγινε με την κυκλοφορία του Confessions 2 της Madonna επιτέλους ησύχασε. Αυτή ήταν η συνεργασία της με τον Martin Garrix. Μου θύμισε και λίγο Sweet Dreams των Eurythmics. Ήταν το Bizarre στο New Music Show και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να εκτοξευτεί στο ραδιόφωνο στη χώρα μας η επόμενη συνεργασία, γιατί μου φάνηκε λίγο σκληρό στον ήχο. Ο RG δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της trance με το remake που έκανε στο Resurrection μαζί με τον Paul Oakenfold. Το Dance Anthem μετά το set που έκανε ο RG στην Αθήνα απογειώθηκε στο Shazam και το ραδιοφωνικό chart στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο απρόσμενα summer hits έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis το Miss That. Και μέχρι στιγμής ο Ιούλιος δεν ήταν καλός μήνας για τον Ζέρμπ. Στις αρχές του μήνα πέθανε ο σκύλος του και μια μέρα πριν εμφανιστεί στο Κάβο Παραδείσο στη Μύκονο έπρεπε να πάει πίσω στην πατρίδα του, την Βραζιλία, γιατί κάποιος από την οικογένειά του επεβίωσε. Δισκογραφικά όμως συνεχίζει τις συνεργασίες του και πριν από λίγες μέρες έβγαλε το Metallic Lips μαζί με τον Σουα Λί και την Χάλε Αμπάντι, η οποία έχει καταγωγή από το Ιράν και το Αφγανιστάν και έχει χαρακτηριστεί από τα αμερικάνικα media ως μια dark pop princess. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεοεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεοεπιταγών. Γαλαξίας.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Γιώργο, πού είσαι?
8: Έρχομαι!
7: Μα γιατί αργείς?
8: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
7: Ποια απ' όλα?
8: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
7: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
8: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
9: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
8: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
9: ξεκινά από εδώ.
10: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
11: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. DJ Goja, Jason Derulo και Melody στο Mi Chico. Και πάμε τώρα σε ένα είδος μουσικής, την Guaracha ή αλλιώς Tribal House, η οποία ξεκίνησε ως ένας underground ηλεκτρονικός ήχος στις φτωχογειτονιές της Κολομβίας. Χρησιμοποίησε loops από παραδοσιακά Latin κρουστά πάνω σε house beats. Τα τελευταία χρόνια, χάρη σε παραγωγούς όπως ο Martin White, έχει γίνει το απόλυτο mainstream trend στη Χιλή, Κολομβία και Μεξικό. Και εδώ έρχεται τώρα ο Μανουέλ Τουρίθο για να το απογειώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί λοιπόν αυτοί δημιούργησαν ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια με κολλητικούς στίχους για party, flirts και νυχτερινή ζωή. Θυμίζει λίγο το Πέπας του Φαρούκου, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Νέα συνεργασία για Μανουέλ Τουρίθο και Martin White στο La Guaracha στο New Music Show.
1: Hey guys, this is Manuel Turizo and you can listen to my new song now on the Music Show with John.

Stella Cole και αγαπημένο ραδιοφωνικό hit stereo Queen στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019 όταν το Σενιωρίτα του Shawn Mendes σε συνεργασία με την Καμίλα Καμπέγιο συμπεριλήφθηκε στην deluxe έκδοση του τρίτου του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός studio session μεταξύ της Charlie XCX και άλλων δημιουργών. Ο Andrew Watt έστειλε ένα πρόχειρο demo στον Shawn Mendes και του πρότεινε να το βγάλει ως δουέτο. Αυτός με τη σειρά του συμφώνησε και είπε ότι η τότε κοπέλα του Καμίλα Καμπέγιο θα ήταν το μόνο άτομο με το οποίο θα μπορούσε να το κάνει. Οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν τους στίχους μέσω FaceTime μέχρι που συναντήθηκαν σε ένα στούντιο λίγες μόνο εβδομάδες πριν την κυκλοφορία. Όταν βγήκε ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ παράλληλα κατέκτησε την κορυφή των chart σε 40 χώρες παγκοσμίως, σημειώνοντας ρεκόρ. Ήταν το τρίτο πιο εμπορικό σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και ένα με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify. Το Σενιωρίτα λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Alex Warren με το αγαπημένο Fever Dream. Και ηλιόλουστη και νοσταλγική ηλέκτρο είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του Malibu. Αυτή είναι η συνεργασία του Montmartre με του Side One. Ο τίτλος και μόνο τα λέει όλα. Καλιφορνέζικη εικόνα, ένα τέλειο το road trip και ηλιοβασίλεμα. Το εξώφυλλο τα επιβεβαιώνει όλα αυτά με το κάμπριο δίπλα στον ωκεανό, τον καθαρό ουρανό και την χαλαρή αισθητική της δεκαετίας του 70. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα το τραγούδι θα σας βάλει σε αυτό το mood και έρχεται τώρα βέβαια από αλλού στο New Music Show.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού του 2026, Jungle και The Wave, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μία διαφήμιση βοήθησε το Tongue Tied να γίνει επιτυχία. Το τραγούδι της indie rock μπάντας Group Love χρησιμοποιήθηκε στο spot του iPod Touch του 2011 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην κορυφή του Billboard Alternative Songs. Έχει επίσης ακουστεί σε αρκετές ταινίες όπως το The Three Stooges αλλά και σε video games όπως το Rock Band 4. Οι κριτικές βέβαια που έλαβε το track ήταν ανάμεικτες, με καλύτερη αυτή του BBC Music που έγραψε ότι οι στίχοι έχουν μια όμορφη αντίθεση με τη ζωηρή μελωδία του. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρε επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρε επιταγών. Γαλαξίας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Ή αν ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr
7: 89,6 Ioannina DJ.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημα ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Bruno Mars, I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Ιουλίου 1989 και καθώς οι Milli Vanilli εμφανιζόντουσαν στο Club MTV Tour στο Bristol στο Connecticut, αποκαλύφθηκε η απάντη τους. Όταν τραγουδούσαν το mega hit Girl You Know It's True, άρχισε να χαλάει το playback. Αμέσως κατέβηκαν από τη σκηνή, ενώ ταυτόχρονα το ρεφρέν επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά, χωρίς σταματημό. Ήταν η μέρα που όλοι μάθαμε ότι το ντουέτο δεν είχε τραγουδήσει καμία επιτυχία του 6 φορές πλατινένιου δίσκου τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το νούμερο 1 hit δεν παραμένει classic και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Επιτυχία από το ιταλικό chart Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Στέλλα Λεύτη, μια 20χρονη Ελληνοαμερικανίδα δημιουργό που έχει εντυπωσιάσει τους κριτικούς με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια. Τώρα μας παρουσιάζει το νέο της single Good at Living, ένα κομμάτι που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη μελαγχολία και τη δυναμική pop. Η στίχη του τραγουδιού είναι ένας καθρέφτης για την Gen Z γενιά, καθώς μιλάνε για τον αμυντικό μηχανισμό του να φεύγεις πρώτος από μια σχέση πριν προλάβει ο άλλος να σε πληγώσει. Το στυλ της Στέλλα Λεύτη, το οποίο πολλοί παρομοιάζουν με ένα κράμα της Ολίβια Ροντρίγκο και της Phoebe Bridgers, θεωρείται ένα από τα πιο φρέσκα και αυθεντικά στην τρέχουσα alternative pop σκηνή. Και έρχεται τώρα εδώ στο New Music Show, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 21 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα George Smith και Whiskey It's Too Alive. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: μας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
11: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: with one station. All the hits.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσπήλαιό σάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
11: Τα Ιωάννινα συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ.

0: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
4: 89,6 Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: 89,6 Radio DJ.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
2: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
2: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
3: λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: 89,6 Radio DJ. About to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αλλά όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσο πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Madonna. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις μήκος.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simsa και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: We don't stop the music. What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Φαντάσου να είσαι ιδιοφυής φιλόσοφος, να γράφεις ασταμάτητα και να πιάσει το σπίτι σου φωτιά. Δυστυχώς αυτό έπαθε ο Λέων Τολστόη στις 22 Ιουλίου του 1910 σαν σήμερα. Μερικά χρόνια μετά, το 1933 σαν σήμερα, ο Wiley Post έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε μόνος του το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Σήμερα έχει γενέθλια και η Σελίνα Γκομέτς, αφού γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1980. Σαν σήμερα σήγησε για πάντα η φωνή της Amy Winehouse, αφού μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 2011.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
2: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα
1: και ένα ρεύμα.